0: Κίδες.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα ένα.
3: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
2: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
3: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
2: έτσι, εννοείς. Παιδί μου,
3: να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
2: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
3: Καμπαρέ.
2: Είδες που το βρήκες εύκολα. Να, μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
3: Πόση ώρα.
2: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
3: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
2: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
3: Σαν τον κάβουρα.
2: Ωραίο. Παιδιά. Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί, ναι, προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή απαγωγή.
3: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς, να μας τα μας απαγάγουν έτσι και μας στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
2: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
3: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
2: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Okay.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Genug.
2: Du bist gut genug. Du bist gut genug.
1: Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ, οκ.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss. 961.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ. Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό
2: κάβουρας.
1: Ενεργοποιεί ναι. Προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή επαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς, να μας απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
1: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά Σάββατο 25 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl.

0: είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
4: Περικύπου, πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου, 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
4: Περικύπου, φυτώριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
4: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
4: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
6: Καλοκαιρινέ εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρήματα.

0: σούπερ νέο παλέκο. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
1: Kiss New Music.
2: Αυτή την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrion. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Genug. Μπάουσα, Lose Myself. Kaigo και Max Magnon, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

961. Δεν πέσετε.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο φουλ. Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τώρα.
1: Και τώρα
0: εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
1: Και παίζει παντού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και να σου πω κάτι. Έχω βρει μια πάρα πολύ ωραία συμβουλή που θέλω να τη μοιραστούμε με το φιλοθεάμον κοινό μας.
1: Θέση για όλο.
0: Λοιπόν.
1: Όταν περιμένουμε στην ουρά, δεν φυλάμε θέση για όλο το σόι. Αν ήταν να πιάνουμε θέση για όλους μας, θα κάναμε πληρεξούσιο. Η ουρά δεν είναι οικογενειακό πακέτο. Και αυτό μην το ξεχνάς. Όταν περιμένουμε.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Είναι η κοπέλα με το savoir vivre που πραγματικά λέει ωραία πράγματα. Στο TikTok να ακολουθήσετε σε War Vive Greece.
2: Δεν τη συμπαθώ εγώ αυτή, να ξέρεις.
0: Δεν τη συμπαθείς καθόλου, το καταλάβει.
2: Δεν τη συμπαθώ.
0: Αλλά όταν περιμένεις την ουρά, είναι ουρά, παιδιά.
2: Δεν τη συμπαθώ.
0: Δεν μπορείς να έχεις ρεζέρβα 20 θέσεις ακόμα. Α, παιδιά, περιμένουμε μαζί εδώ 7 άτομα.
2: Όχι, γιατί δηλαδή, δεν μπορείς να πας να σταματήσει ένα άνθρωπο στην ουρά να πάρει στήρα για την παρέα του που είναι 5 άτομα.
0: Άλλο να πάρει στήρα για όλους και άλλο να. Παιδιά, χίλια συγγνώμη, είναι 7 που θα έρθουν σε λίγο μαζί μου.
2: Ή α πούμε, όταν πηγαίνεις να δεις μια παράσταση θεατρική και κρατάς θέσεις και τους έχεις πάει εσύ νωρίς.
0: Άλλο να κρατάς μέσα. Η ουρά δεν είναι αυτό το πράγμα. Η ουρά σου λέει η ουρά. Άλλο να μπεις μέσα στην παράσταση και να πεις ότι κάνω καπάρο στις θέσεις.
2: Τι πράγμα είναι.
0: Το καπάρο. Είναι σαν τους γάμους που πάνε και κάνουν τις καρέκλες έτσι μπροστά από το πιάτο.
2: Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Το καπάρο αυτό με το καπάρο στην ουρά. Δεν καταλαβαίνω.
0: Το καπάρο
2: διαφορά.
0: Το σινεμά πας και βάζεις μπουφάντους όλες τις καρέκλες. Ό,τι πεις. Μένεις γυμνός και έχεις βάλει όλα τα ρούχα στην πλανή καρέκλες. Περιμένει 30 άτομα. Όλα καλά.
2: Δηλαδή ναι, αυτό γιατί όχι.
0: Ναι. Θα πρέπει να υπήρχε ρεζερβή θέση, παιδιά, στα θέατρα. Όταν λοιπόν κλείνεις το εισιτήριό σου, να υπάρχει η θέση σου. Τελειώσαμε. Ποια έχεις πάρει αυτή. Μα, ναι, στα περισσότερα θέατρα έτσι δεν γίνεται, κάνω λάθος.
2: Όχι σε όλα. Είναι και τα άλλα που είναι με τη σειρά προτεραιότητα. Το οποίο είναι λάθος, αν με ρωτάς.
0: Ναι.
2: Είναι λάθος. Δηλαδή, όταν πληρώσεις ένα εισιτήριο, όσο φτηνό ή όσο ακριβό κι αν είναι, πρέπει να σου δίνει και μία θέση.
0: Με,
2: δεν μπορείς δηλαδή, να πληρώνεις 20 ευρώ ένα εισιτήριο και να πας εκεί πέρα 2 ώρες νωρίτερα για να βρεις να κάτσεις.
0: Ναι,
2: ή
0: ναι,
2: ας πούμε στα θέατρα, ειδικά εδώ στην πόλη μας, που τέλος πάντων είμαστε. Σήμερα δεν είμαι σε καλή θέση για να μιλάω για την πόλη μας, τέλος πάντων. Σε αυτή την πόλη λοιπόν, που πας να δεις μια θεατρική παράσταση και πληρώνεις ένα εισιτήριο που 25 ευρώ φέτος το καλοκαίρι. Τα περισσότερα θέατρα ήταν στα 25 ευρώ. Mm. Είτε λοιπόν να πληρώνεις 25 ευρώ και μπορείς να κάτσεις είτε στην πρώτη σειρά, είτε στη δέκατη σειρά, είτε στην 25η. Τέρμα
0: άρα
2: πίσω.
0: Δεν υπήρχε διαβάθμιση.
2: Όχι, στο κυποθέατρο έχει 24 θέσεις που είναι από 2 σε κάθε γράμμα, δηλαδή σύνολο 48 και έχουν βάλει και 5-6 πλαστικές καρέκλες στο τέλος επιπλέον.
0: Ναι.
2: Οπότε ας πούμε στις 70 σειρές που έχει, είτε πληρώνεις ένα εισιτήριο και μπορείς να κάτσεις είτε στην πρώτη είτε στην 70η. Γιατί ρε παιδιά, αφού άμα κάτσω τέρμα πίσω, χρειάζομαι κι άλλα για να δω τον ηθοποιό στη σκηνή.
0: Ναι.
2: Γιατί να συμβαίνει αυτό.
0: Θα έπρεπε να είναι και πιο οικονομικό το εισιτήριο στο τέρμα πίσω.
2: Στην Αθήνα έτσι είναι.
0: Μα, αυτό το
2: στην
0: λογικό.
2: Αθήνα και σε όλα τα θέατρα που έχουν αριθμημένες θέσεις.
0: Ναι.
2: Ας πούμε στους αγώνες μπάσκετ, δεν ξέρω εγώ πού κτλ.
0: Ναι.
2: Όπου υπάρχουν αριθμημένες θέσεις, λέει στην πλατεία έχουν τόσο. Δεξιά-αριστερά έχουν τόσο.
0: Στα ποδητήρια
2: πίσω
0: έχουν τόσο.
2: Στην τουαλέτα τόσο. Ναι, δεν συμφωνώ. Δεν διαφωνώ.
0: Στα ποδητήρια
2: αλλά,
0: είναι πιο ακριβές.
2: Παιδιά, εκεί πέρα έχεις κάνει μια συνειδητή επιλογή. Έχεις επιλέξει πού θα κάτσεις και πόσο θα πληρώσεις.
0: Ακριβώς.
2: Είναι αλλιώς. Το θέμα είναι ότι όλοι, ειδικά όσοι έρχονται από την Αθήνα παραγωγές, έρχονται να πάνε να κάνουν μια παράσταση να τελειώνουμε. Δηλαδή.
0: Μια αρπαχτή.
2: Εντάξει.
0: Να στο πω έτσι απλά. Αρπαχτές, παιδιά, η περιφέρεια, τι είμαστε, νομίζω.
2: Στην τελική, να σου πω κάτι, άμα θες να δεις θέατρο, πήγαινε στην Αθήνα.
0: Αυτό. Τελειώσαμε. Δες την πλαστική καρέκλα, πάρε το σπαστό του σκαπό αυτό που είναι στο.
2: Εντάξει. Ή πήγαινε στο πολιτιστικό, α πούμε. Που ωριακά.
0: Που θα κάτσει ο κλαδόν για να μπορέσει να χωρέσει κάτι.
2: Ούτε καν. Θα κάτσει με το ένα ποπουδάκι, όχι και με τα δύο, στο πλάι. Για να χωρέσει.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, ίσως θα μπορούσε να είναι πιο άνατα, μα κάθε σε στάση τεστ Παπα-Νικολάου. Είναι φτιαγμένο για αυτές τις περιστάσεις το. Για ένα μαζικό τεστ Παπα-Νικολάου. Καλό. Θα μπορούσε να πάει ένας γιατρός, να είναι όλες έτοιμες, να τις εξετάζει μία-μία.
2: Είναι λίγο
0: στο πολιτιστικό.
2: Κάπως
0: εξαιρετικό. Kiss 961.

0: Λοιπόν, πάμε Βραζιλία, όπου έχω μία 35χρονη, η οποία, παιδιά, κρατήθηκε στο αεροδρόμιο για 40 περίπου λεπτά.
1: Α, διότι... θα την κρατούσα παραπάνω. Παιδιά, θα την κρατούσες
0: για πάντα.
1: Δύο μέρες.
0: Λοιπόν, διότι υπήρξε ένα πρόβλημα με την αναγνώριση του προσώπου της με τη φωτογραφία του διαβατηρίου. Λοιπόν,
1: πού πάτε με τις πλαστικές κόντε το χίλια έτσι και μετά περιμένετε να αναγνωρίσουν.
0: Αυτή κάνει χίλια τσίτος,
1: χίλι, βλέπα και πάλι μαλλιά.
0: Θέλω να σου πω ότι η κοπέλα είναι 45 χρονών λόγω των πλαστικών που έχει κάνει. Πέραν από αυτό, δεν μπορούσαν να κάνουν ταυτοποίηση του προσώπου που υπάρχει.

0: Φυσικά παιδιά, και το φουσκωτά μαύρα.
1: Θέλω να σας πω ότι και στη φωτογραφία του διαβατήριου, αν είναι αυτή που βλέπω, αυτή πρέπει να είναι, τα κύλι έχουν υποστεί μια επεξεργασία. Και στο διαβατήριο υπάρχει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί
1: είναι
0: να
1: λίγο ροφάκι.
0: Ναι, ξέρεις, μπορεί η κοπέλα να είχε κάνει ένα. Πώς θέλω να το κάνουν στα χείλη, δεν θυμάμαι.
1: Κολαγόνο.
0: Μπορεί να έχει βάλει λίγο κολαγόνο.
1: Ή αλουρονικό.
0: Ή αλουρονικό μάλλον. Να έχει βάλει και να το έχει αυτό μόνιμα. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να το φρύδι το βλέπεις που είναι τέντα και στη φωτογραφία του διαβατηρίου. Δηλαδή μπορεί να είχε κάνει κάποια πράγματα.
1: Μπορεί να είναι τατουάζ.
0: Δεν το είχε απογειώσει, ενώ μετά το απογείωσε την εμφάνιση.
1: Παιδιά, αν η κοπέλα εμφανίστηκε όπως την βλέπω εδώ πέρα, με το καρασέξι φόρεμα, με ανοιχτό μπούστο, όλο το μπούστο έξω, το οποίο είναι. Τι νούμερο να το πέσει αυτό το πράγμα?
0: Αυτό
1: το
0: είναι βλέπω. Φτιαγμένο καταρχάς. Το βλέπω.
1: Φτιαγμένο, αλλά τι νούμερο έχει πάει με το φτιάξιμο?
0: Δεν ξέρω.
1: Όπως
0: τέλος
1: το κόβεις
0: πάντων, τι να σου πω κι εγώ.
1: Σε. Πάει Γιώργος Αλήξη.
0: Η κοπέλα είπε ότι δεν θέλω να ξαναπεράσω, λέει, την ίδια ντροπή. Η τελειότητα έχει το τίμημά τη.
1: Πάντα.
0: Λέει η μπόρη της Νορβηγίας την έχει ονοματίσει την τέλεια γυναίκα. Αυτό είναι διάσημο.
1: Έχει κάνει και εξώφυλλο στο Playboy η κοπέλα. Τη μένει λαγουδάκι, τη βλέπω εγώ εδώ.
0: Οι πλαστικές επεμβάσεις που έχει κάνει είναι συνολικής αξίας 980.000 δολαρίων.
1: Πολύ καλά. Πήγε.
0: Και έχει κάνει πρόσωπο, μύτη, άλλα σημεία του κορμιού χωρίς να μας λέει ποια είναι.
1: Λεύκανση μάλλον εννοεί. Στα δόντια φαντάζομαι.
0: Έλα μωρέ.
1: Για τα δόντια μιλούσα, παιδιά, αμέσως κι εσείς. Λεύκανση δοντιών.
0: Ναι, μιλάμε τώρα, το κορίτσι είναι πραγματικά. Τη χαρακτηρίζουν τέλεια και σχεδόν είναι, ρε παιδί.
1: Το μόνο που δεν βλέπω εγώ στη φωτογραφία είναι η λεύκανση που είπα πριν, διότι έχει στρίψει το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται τα δόντια. Ένα μηδέν.
0: Είναι τέλειο το κορίτσι αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή είναι.
1: Είναι η κοπέλα, είναι βγαλμένη από ταινία. Την είδανε που ήταν Κάρα Γκράντε, σου λέει εδώ είμαστε. Δεν παίρνανε και κάθε μέρα ταινίες μπροστά. Και σου λέει πέρασε ταινία, την αφήσουμε περάσει έτσι. Α, την εδώ
0: ταινία.
1: Να δούμε. Ταινία. Αυτό.
0: Τζανάιανα Πραζέρες, αν θέλετε να την βρείτε στα social. Τζανάινα
1: Πραζέρες. Τζανάινα Πραζέρες. Τζανάινα Πραζέρες. Θα την ψάξω, παιδιά, οπωσδήποτε.
0: Έχει ωραίες πόζες, αν με τι
1: άλλο. Πολύ πιθανό να την έχουμε δει όλοι μας σε κάποια ταινία εμείς τα αγόρια.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, κοπέλα, γιατί τώρα για το 1 εκατομμύριο δεν το βγάζεις έτσι, κατάλαβες. Λίγο δύσκολο όλο αυτό.
0: Δεν βρίσκουν 980.000 και ακριβά δεν τις τύχησαν οι πλαστικές, εσύ που ξέρεις.
1: Πάμε αμέσως τώρα σε break. Να δούμε καμία ταινία της Τζανάινα και ερχόμαστε.

0: Κης 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
7: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259.

0: στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. KISS 961. Μόνο.

0: υποδεχτούμε στην παρέα μας και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Ένας χώρος που μας περιμένει μια τεράστια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Θέλουμε να αλλάξουμε το σαλόνι μας, θέλουμε να αλλάξουμε την τραπεζαρία μας, θέλουμε να αλλάξουμε την κρεβατοκάμαρά μας, να πάρουμε έτσι πολύ ωραίες ιδέες και φυσικά να ανανεώσουμε το χώρο μας. Καμπάνου 27 και Λευθέρνης μας περιμένει η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή για να μπορέσουμε έτσι να τα δούμε όλα και να διαλέξουμε αυτά που ταιριάζουν πραγματικά στα δικά μας γούστα και στο δικό μας χώρο. Αθηναϊκή κάτω παύλα επιπλογραμμή για να την ανακαλύψετε και στο Instagram.
1: Θέλω να πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τους ηλικιωμένους και τις πτήσεις. Συμβουλεύουν λοιπόν τους ηλικιωμένους επιβάτες ότι θα πρέπει να κατανέμονται σε διαφορετικά σημεία μέσα στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης, ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια σύμφωνα με μια καινούργια μελέτη. Η αυξανόμενη λέει, αναλογία μεγαλύτερων σε ηλικία ταξιδιωτών δημιουργεί νέες προκλήσεις ασφάλειας για τη βιομηχανία των αερομεταφορών, όπως αναφέρουν οι ειδικοί. Σε παγκόσμιο επίπεδο, λέει, τα αεροσκάφη σχεδιάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν την πλήρη εκένωση των επιβατών μέσα σε 90 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, προσομοιώσεις υπολογιστή δείχνουν ότι ακόμα, λέει, και στα μεγαλύτερα για στα καλύτερα σενάρια, οι ηλικιωμένοι επιβάτες επιβραδύνουν το πόσο γρήγορα μπορούν όλοι να εξέλθουν. Οι επιστήμονες, λοιπόν, πίσω από την έρευνα προτείνουν τη διασπορά των ηλικιωμένων ταξιδιωτών με περιορισμένη κινητικότητα σε διαφορετικά σημεία έτσι, μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφου.
0: Για να μην μπλοκάρουν.
1: Αυτή η προσέγγιση ενδέχεται, λέει, να απαιτήσει από τα μέλη μιας οικογένειας που ταξιδεύουν μαζί να κάθονται ξεχωριστά από τους υπόλοιπους συγγενείς τους ηλικιωμένους. Υψηλότερα, λέει, ποσοστά ηλικιωμένων και κακές διατάξεις καθισμάτων οδήγησαν σε μεγαλύτερους χρόνους εκένωσης και άνηση χρήση των εξόδων, σύμφωνα με την έρευνα. Οπότε, τέλος πάντων.
0: Άρα με πειράματα, λοιπόν, που έχουν κάνει οι εταιρείες έχουν καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Όχι, γιατί το λες έτσι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν είναι λίγο.
0: Όταν έχουν μειωθεί τα αντανακλαστικά των ανθρώπων αυτών λόγω ηλικίας, δεν μπορείς να τους βάζεις και στην έξοδο ασφάλειας τρία άτομα δίπλα ώρες στον άλλο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορείς να λες ότι ξέρεις κάτι, επειδή ηλικιωμένοι επιβραδύνουν, πάρε περισσότερο προσωπικό στις πτήσεις, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους που.
0: Μα δεν νομίζω ότι το προσωπικό είναι ικανό να σε βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, πώς σε βοηθεί να σου κάνει όταν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, σημαντικό, εγκατάλειψη του αεροσκάφους. Απλά θα σου δώσω τις οδηγίες, δεν νομίζω να σε κουβαλάει το προσωπικό
1: σου. Λοιπόν, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όλη αυτή η έρευνα θα οδηγήσει σε αύξηση των εισιτηρίων των ηλικιωμένων. Δηλαδή πιστεύω ότι πλέον θα γίνεται και η κοστολόγηση του εισιτηρίου θα γίνεται και με βάση την ηλικία. Ναι, διότι σου λέει ότι ένας 25χρονος ή ένας 30χρονος έχει μεγαλύτερη ευελιξία, άντε και ένας 40χρονος ξέρω εγώ, έχει μεγαλύτερη ευελιξία να κινηθεί σε μια περίπτωση που θα χρειαστεί εκένωση του αεροσκάφους ή σε μια περίπτωση κινδύνου. Ενώ ένας άνθρωπος που είναι άνω των 50, 55, 60 ετών θα επιβραδύνει τη διαδικασία. Άρα αυτός που θα επιβραδύνει και θα χρειαστεί να τον βοηθήσει το προσωπικό κτλ. Θα πληρώσει υψηλότερο κόστος στην ασφάλισή του, στο εισιτήριό του.
0: Λες να γίνει τώρα έτσι για να έχουμε αυτά τα τράβαρα.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι θα γίνει.
0: Μόνο με καράβι.
1: Και μετά την ηλικία που μπαίνει, λοιπόν, θα μπει στη ζυγαριά, θα μπει και το βάρος. Διότι αλλιώς εκενώνει ένας άνθρωπος που είναι 50, 60, 70 κιλά και αλλιώς ένας άνθρωπος που είναι περισσότερο.
0: Μα τώρα έτσι που το λέμε καταρχάς, έτσι που το λες εσύ τώρα, ηλικιακά πιάνοντάς το. Okay. Ένας, να σου το πω τώρα έτσι με ένα παράδειγμα. Αν έχω έναν αθλητή 50 ετών και έναν υπέρβαρο 25 ετών. Αλλά σου μιλάω για τρομερά υπέρβαρο.
1: Και λίγο υπέρβαρο να είναι πάλι. Να σου πω κάτι. Ένας άνθρωπος που αθλείται και είναι 50-60 ετών μπορεί να έχει πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση από εσένα και από εμένα.
0: Ακριβώς.
1: Μην το πας μακριά, πάρε από το σπίτι μας να κρίνουμε.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι σίγουρη ότι ένας άνθρωπος ο οποίος γυμνάζεται και είναι 50-60 χρονών και 20 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, ας πούμε, θα έχει καλύτερη φυσική κατάσταση. Οπότε θα είναι πιο. Καταρχάς, εσύ μέχρι να σηκώθεις εικόνες με τη μία, δηλαδή μέχρι να ξεπιαστεί λίγο η μεσούλα και τα γόνατα.
0: Αρχίζουν τα
1: κράκ. Κρίνεται από αυτό.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες. Δεν είναι σωστό. Άρα γι' αυτό σου λέω ότι είναι ρατσιστικό.
0: Δεν νομίζω να μπει τέτοιο πλαφόν ηλικίας στο κοστολόγιο του εισιτηρίου. Πιστεύω πως δεν θα τρελαθούμε τελείως στο τέλος.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω,
0: δεν
1: λέω.
0: Το,
1: απλά αυτά όλα αρχίζουν λίγο να. Ναι. Όταν μπαίνουν στην. Όταν γίνονται έρευνες και αρχίζουν να μπαίνουν ηλικιακά κριτήρια και τα οποία δυσκολεύουν και δεν ξέρω τι. Μυρίζει λίγο.
0: Ενώ τώρα που το σκέφτομαι, αν μας βάζανε τύπου ότι τα πληρώνεις τα εισιτήρια με βάση τα κιλά, δεν θα βάζαμε λίγο μυαλό να κόψουμε λίγο τη μάσα, λέω εγώ τώρα. Μήπως τελικά θα ήταν μια καλή ιδέα αυτό, λέω εγώ τώρα, έτσι. Ίσως να ήταν ο μόνος τρόπος που θα μπορούσα να μου κοπεί η μάσα.
1: Ναι, το μάσα μπουκί.
0: Όταν σου λέει δεν ξέρω, πας ταξίδι, τελειώσαμε. Μα, ή θα πληρώνεις ανάλογα με τα κιλά. Έξτρα κιλό και κατοστάρικο.

0: 6971 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκπτώσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Kiss, 961. Παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Και επιστρέψαμε για να καλημερίσουμε και την εταιρεία Κασοτάκη στην παρέα μας. Γιατί όταν μιλάμε για μεταλλικές κατασκευές, πάντα ο Κασοτάκης είναι αυτός που μας έρχεται πρώτος στο μυαλό. Διότι εδώ και 40 χρόνια κάνει πρωταθλητισμό σε όλα αυτά. Κουφώματα αλουμινίου, πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς για κάθε εργασία. Και φυσικά έτοιμο προσωπικό να σας βοηθήσει. Ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας να φτιάξετε σε μεταλλική κατασκευή, είναι εκεί. Και στη Λεωφόρο Κνωσού 108 και στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Λοιπόν, για να δούμε τώρα με τι θα πορευτούμε και πού θα πάμε.
1: Λοιπόν, περιμένετε λίγο να βρω το. Να πάμε Αγγλία.
0: Να πάμε Αγγλία,
1: λοιπόν,
0: παιδιά.
1: Ανακαλύψεις. Ναι, ένα αρχαίο έβριμα ανακαλύφθηκε στο Norfolk, σε μια περιοχή που κατοικούνταν από μια έτσι κέλτικη φυλή των Ικένων, η οποία πολέμησε τους Ρωμαίους. Εκεί λοιπόν ανακαλύφθηκε μια σάλπιγγα από την εποχή του Σιδήρου.
0: Από την εποχή του Σιδήρου.
1: Αυτή η εποχή του Σιδήρου πότε είναι? Μια χάλκινη σάλπιγγα γνωστή ως Κάρνιξ.
0: Περίμενε, περίμενε, τον ρωτήσουμε εδώ τον κολλητό μου φίλο. Καλημέρα φίλε κολλητέ. Δεν μ' άκουσα.
1: Τον γράφει ο κολλητός.
0: Καλημέρα φίλε κολλητέ, τι κάνεις?
2: Καλημέρα. Είμαι μια χαρά, ευχαριστώ που ρώτησες. Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά κι εγώ. Δεν μου λες, ποια είναι η εποχή, ποια είπαμε,
1: του Σιδήρου?
0: Η εποχή του Σιδήρου ποια είναι?
2: Η εποχή του Σιδήρου είναι βασικά η χρονική περίοδος μετά την εποχή του Χαλκού, όταν οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν περισσότερο το σίδηρο για εργαλεία και όπλα. Συνήθως τοποθετείται περίπου από το 1200 π.Χ. και μετά, ανάλογα με την περιοχή.
1: Μάλιστα. Στην Αγγλία ρώτα πότε είναι.
0: Στην Αγγλία είναι την ίδια περίοδο. Θα μου πει, ναι, η περίοδος είναι μία, παιδιά, στον πλανήτη. Τι ρωτάς και εσύ, Χριστέ μου?
1: Αφού λέει ανάλογα με την περιοχή, είπε ο άνθρωπος.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά ερώτηση ήταν και μην ανησυχείς καθόλου. Είμαστε εδώ για να συζητάμε τα πάντα.
1: Είναι όντως. Λοιπόν, η χάλκινη αυτή, η σάλπιγγα που βρέθηκε είναι χάλκινη, γνωστή ως Κάρνιξ. Αποτελεί μόλις το τρίτο τέτοιο έβριμα, λέει, που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Αγγλία. Και είναι το πληρέστερο δείγμα που έχει ανακαλυφθεί παγκοσμίως. Βρέθηκε το περασμένο καλοκαίρι.
2: Μάλιστα, αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οπότε ανακάλυψαν αυτό το σπάνιο χάλκινο Κέρνιξ μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ε?
1: Ναι.
2: Είναι φανταστικό πως τέτοια αρχαιολογικά ευρήματα συνεχίζουν να εμφανίζονται και να μας δίνουν νέα κομμάτια ιστορίας.
1: Λοιπόν,
0: καταλαβαίνω ότι θα σε αφήσω να κάνεις εκπομπή με το Ζατζιμπίδι και θα σκοτώ να φύγω.
1: Με πολύ χαρά. Λοιπόν, η πιθανή σύνδεσή τους με μία, λέει, τις ελάχιστα γνωστές προσωπικότητες της βρετανικής εποχής του Σιδήρου καθιστά την ανακάλυψη ακόμη πιο ξεχωριστή, διότι λένε ότι μάλλον έχει να κάνει με την Βασίλισσα.
0: Όπα.
1: Έρχεται, παιδιά, ρουκέτα, ακούσατε.
0: Όπα.
1: Βοαϊδίκια.
0: Πώς?
1: Με τη Βασίλισσα Βοαϊδίκια. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου την πατακώ την κυρία αυτή.
0: Το
1: βοηδομάτι
0: ξέρω.
1: Παιδιά, μα ποια είναι αυτή η Βασίλισσα?
0: Ναι, δεν ξέρω. Είναι παλιά, προφανώς. Είναι κάποια
1: παλιά.
0: Πολύ παλιά Βασίλισσα της Αγγλίας. Ναι.
1: Ναι. Δεν την ακούω να είναι και από το ίδιο σόι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
0: Ναι.
1: Την ακούσες έναν από το σόι της Ελισάβετ, είναι απ' άλλο σόι.
0: Α, δεν έχω ιδέα.
1: Τέλος πάντων, αυτά που λέτε.
0: Ναι. Αυτά τα ωραία σημαίνουν. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο για τις άλπιγγες?
1: Όχι, αυτά.
0: Αυτά μόνο? Τα μάθαμε και για τις άλπιγγες. Ορίστε, τι άλλο θέλατε?
3: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ.
3: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Η εταιρεία Κασοντάκης και σήμερα στην παρέα μας. Μια εταιρεία που γράφει ιστορία στο χώρο του μετάλλου και στα κουφώματα αλουμινίου και σε όλες φυσικά τις μεταλλικές κατασκευές παντός τύπου, είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης. Εκεί θα βρείτε ό,τι ακριβώς χρειάζεστε, μέχρι και πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς για κάθε εργασία. Έμπειρο προσωπικό έτοιμο να σας βοηθήσει για να καλύψει κάθε σας ανάγκη όσο αφορά τα μέταλλα. Πάνω από 40 τα χρόνια της εμπειρίας, Λεωφόρος Γνωσού 108, αλλά και στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Κασοτάκης.
1: Και σας έχω ευχάριστα, παιδιά, διότι μέχρι τώρα λένε, ξέρω εγώ, όλοι οι γιατροί ότι πρέπει να κάνεις έτσι ένα περπάτημα κάθε μέρα, το οποίο πρέπει να είναι περίπου 10.000 βήματα.
0: Να τα.
1: Τώρα 10.000 βήματα νομίζω είναι πόσα χιλιόμετρα, 5 αν δεν κάνω λάθος.
0: Άρα λοιπόν πρέπει ως συμβουλή που μας δίνουν οι γιατροί να περπατάμε τουλάχιστον 10.000 βήματα τη μέρα.
1: Ναι. Τώρα λοιπόν έρχεται όμως το Βρετανικό Πανεπιστήμιο, αυτές οι έρευνες που ξέρετε πόσο πολύ τις αγαπάμε εμείς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υποστηρίζουν ότι η ωφέλεια των 10.000 βημάτων μπορεί να επιτευχθεί και με λιγότερα από τα μισά. Δηλαδή, συγκεκριμένα ο φυσιολόγος, ο κύριος Bottoms, υποστηρίζει ότι αρκούν 4.400 βήματα για να έχει σημαντική ωφέλεια ο ανθρώπινος οργανισμός. Έχει γίνει λοιπόν μια σειρά ερευνών που έχουν αποκαλύψει ότι η φυσική κατάσταση περιορίζει τις πιθανότητες ανάπτυξης διάφορων ασθενειών και παθήσεων, όπως είναι, λέει, τον καρκίνο και την άνοια, καθώς και τη βελτίωση της κατάστασης σε παθήσεις όπως ο διαβήτης τύπου 2. Ναι. Άρα μας συνιστούν το ημερήσιο περπάτημά μας να είναι μίνιμουμ 4.400 βήματα. Δεν ξέρω, αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ εφικτό.
0: Δεν και λίγο όμως.
1: Δεν είναι πολύ, είναι λίγα χιλιόμετρα. 4.000, δεν ξέρω, για το βήμα βέβαια. Να το πούμε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων είναι ένας εφικτός στόχος, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Λίγο δηλαδή να αφήσεις το αυτοκίνητο σου για μια διαδρομή, να κάνεις κάποια πράγματα με τα πόδια λίγο έτσι, μπορείς να το πετύχεις.
0: Ας το προσπαθήσουμε.
1: Δεν το βλέπω πολύ θετικό, βρε παιδί μου. Με κοιτάζει τύπου με μια ξυνήλα. Τύπου, τι μας λες, κυρία μου, ας πούμε τώρα.
0: Κοίτα, είναι πάρα πολύ. Ας πούμε, είναι οι οδηγοί που έχουν δουλειά που έχει να κάνει με.
1: Καθιστική
0: δουλειά, βέβαια.
1: Μην κρίνεις με τη σημερινή σου δραστηριότητα.
0: Δημόσιοι υπάλληλοι που είναι κάθονται όλη μέρα.
1: Παιδιά, καταρχάς λίγο να σας πω, εγώ δεν το δέχομαι αυτό με το δημόσιο υπάλληλο, διότι οποιοδήποτε υπάλληλο κάθεται σε γραφείο και εργάζεται σε γραφείο, είναι οδηγία από όλους τους ορθοπαιδικούς ότι πρέπει ανά 20 λεπτά να σηκώνεσαι, να κάνεις ένα κύκλο γύρω από το γραφείο. Για τη μέση σου.
0: Να τα.
1: Οπότε, αν σηκώνεσαι στο 8ωρο κάθε 20 λεπτά να κάνεις ένα κύκλο γύρω από το γραφείο σου, μη σου πω ότι έχεις κάνει μάνι, δεν είναι 10-15 βήματα ο κύκλος του γραφείου.
0: Να τα.
1: Ωραία, θα σηκωθείς στο 8ωρο πόσες φορές ανά 20 λεπτά? Τρεις φορές την ώρα. Άρα είναι 3, 8, 24. 240 επί 15, μάνι, έχεις τα 1000 βήματα, τα έχεις επί το επιτόπου.
0: Τώρα θα μας ακούσουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σκληρά αυτή την ώρα και είναι με το κεφάλι κάτω όλη την ώρα και δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι.
1: Όλοι αυτή τη στιγμή να κάνετε 10 βήματα γύρω από το γραφείο σας.
0: Να τα.
1: Δεν είναι σωστό να καθόμαστε και εμείς.
0: Να είσαι τώρα στο γκισέ του Ίκα και να περιμένει ο κόσμος ουρά και σήμερα για μισό λεπτό έχω να κάνω τα 30 μου βήματα. Μου τα είπε η Βίτα στο ραδιόφωνο. Πάμε τώρα.
1: Και να σου πω λίγο κάτι. Εγώ πόσες φορές σου λέω ότι δεν είναι σωστό να καθόμαστε 3 ώρες συνεχόμενες και πρέπει να σηκωθούμε λίγο.
0: Συνέχεια μου.
1: Και αν σηκωθείς να πας και μέχρι την τουαλέτα δεν έχεις κάνει άλλα έξτρα 10-15 βήματα.
0: Άνετα.
1: Τσούκου τσούκου, δεν γεμίζει τα 4-400.
0: Αλλά να σου πω κάτι, θα πάρω μία πάπια. Θα την έχω εδώ από κάτω, δεν θα με δει κανένα. Έχουμε εδώ από τον ωραίο το κεφάλι και τον πάγο.
1: Όχι, μυρίζει.
0: Δεν φαίνεται τίποτα, παιδιά, εδώ με τον πάγο το καινούριο. Φιλιά στην παραγωγή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εξυπηρέτηση.
1: Όχι, πρέπει να σηκωνόμαστε, παιδιά. Δεν είναι σωστό και για τη μέση. Δηλαδή, για όλο τον κορμό μας. Πρέπει να σηκωνόμαστε συχνά. Να μην καθόμαστε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Αφού μας το λέει η Β, παιδιά, το κάνουμε.

0: 9.61.
1: Λοιπόν, με τι θα συνεχίσουμε, έχουμε παιδιά επικαιρότητα πολύ μεγάλη πάλι σήμερα.
2: Θα πάμε Ελβετία, Μιχάλη μου, διότι αφού δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς στην Ψαροκόστενα, ας πάμε μέχρι την Ελβετία. Εκεί λοιπόν, παιδιά, οι μισθοί ξεπερνούν τις 6.500 ευρώ μηνιαίως.
3: Αθόρμητο.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελβετία υπάρχουν 20.000 ανοιχτές θέσεις εργασίας. Υπάρχει ιδιαίτερη υψηλή ζήτηση και παρατηρείται στους τομείς της υγείας, της βιομηχανίας, των κατασκευών και των τεχνικών επαγγελμάτων. Οι ευκαιρίες αυτές εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές όπως η Ζυρίχη, η κεντρική και βόρειο-δυτική Ελβετία. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα ξεπερνάει, έτσι όπως διαμορφώνεται, τις 7.400.000 ευρώ, ενώ η γνώση της γερμανικής γλώσσας αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.
1: Κάτσε, τις 7.400 ευρώ εννοείς.
2: 7.400 ευρώ, τι είπα.
1: Κάτι άσχετο. 7.400.000 ευρώ.
2: Χωρίς το χιλιάδες.
1: Μην τρελαίνεστε, λοιπόν, να τρέξετε όλοι στη Ζυρίχη.
2: Λοιπόν, μαθαίνεις γερμανικά, πας Ζυρίχη, 7.500 για το μήνα. Χοντρά ψηλά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η πρόσβαση στην ελβετική αγορά εργασίας προϋποθέτει την έκδοση άδειας διαμονής ή εργασίας για την κάλυψη συγκεκριμένων, και την κάλυψη συγκεκριμένων έτσι, κριτηρίων. Θεωρείται ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς εργασίας πλέον στην Ευρώπη. Αυτά.
1: Αυτό.
2: Θέλω να σου πω ότι ο
1: μηνιαίος. Το 7.500 μέσος... σε τι δουλειά θα είναι? Λάντζα δεν νομίζω.
2: Όχι. Και θέλω να σου πω ότι σε τομείς όπως είναι πληροφορική και τηλεπικοινωνίες μπορεί να αγγίξει και τα 10.800. Και στους χρηματοοικονομικούς και ασφαλιστικούς τομείς.
1: Ναι, αλλά
2: τα 10.800.
1: Μην ακούτε αυτά τα νούμερα και τρελαίνεστε, διότι είναι και πανάκριβη διαβίωση σε αυτές τις πόλεις, έτσι.
2: Οι περισσότεροι, λέει, τομείς απαιτούν εξειδίκευση σπουδών, τεκμηριωμένη επαγγελματική εμπειρία. Παράλληλα, η γνώση της γλώσσας παίζει καθοριστικό παράγοντα, σου λέει, για την πρόσβαση.
1: Αν δεν ξέρεις τη γλώσσα που θα πάρει, φίλε. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
1: Προκαταρμουτάκης, εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς, από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς, ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρει.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κίδες.
1: Yes, FM. Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
6: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεια, βασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
2: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο έπικο ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
7: Η φάση φέτος είναι Island. Let the games
8: begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
10: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
10: Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
10: Kiss. 961. Kiss. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss. 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Genug. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα. Ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς. Έτσι, ρε παιδί μου, περπατάς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή απαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς, να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρο

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2:30. Στο δεύτερο μας ημίωρο σήμερα Τρίτη. Μέχρι και τις 4 πάμε μαζί. Έως και τότε, Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

Boy και Remember Me. Και εσείς να θυμάστε ότι για ακόμη ένα καλοκαίρι επιλέγουμε τη Μηνό Online για ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Ταξιδέψτε από Ηράκλειο προς Μήλο, Ήπειρα και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς. Υποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Πάμε για Power Play, σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Είδες.
1: Kiss FM.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
7: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
8: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
7: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
7: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Τι κάνεις?
11: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
10: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
10: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
11: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
10: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
15: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Talk to you εδώ στον Kiss. Λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου, έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ, στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Με τον Kiss. 9.61.

961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εσύ οστάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Coily Ray και Ladio Carrión, Outside.

0: Λοιπόν, η Νικόλη Ρέι ένωσε τις δυνάμεις της με έναν επιτυχημένο καλλιτέχνη της Latin μουσικής παγκοσμίως, τον Ελάντιο Καριών. Μαζί έφτιαξαν ένα απόλυτα καλοκαιρινό track, το Outside. Το ακούσατε πρώτοι εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss Next 61.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

Εδώ στον Kiss με Josie και 7 Seconds, ένα Afro Remix, Afro House Remix, το οποίο βεβαίως νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο καλοκαίρι. Και εσείς, αν θέλετε να επισκεφτείτε έναν καλοκαιρινό υπέροχο παράδεισο μπροστά στη θάλασσα, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τον Ίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένα προσεγμένο beach bar σε boho στυλ, ένα μοναδικό εστιατόριο με εξαιρετικό φαγητό, δροσερά κοκτέιλς και μια υπέροχη παραλία για κάθε μέρα και κάθε νύχτα του καλοκαιριού. Νίσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του Παρελαίκου Μαλίων. Τηλέφωνο για τις δικές σας κρατήσεις 28 970 31 657.

0: Λοιπόν, OMD και ηλεκτρίσιτη, μεγάλη επιτυχία από τη δεκαετία του 80. Με αυτήν επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτήν την εβδομάδα.
1: Νούμερο

6.

Dati, Take Me There, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss 961 για αυτήν την εβδομάδα. Μας τα παρουσίασε μόλις χθες η Μαρία Κοσμαδάκη και φυσικά αποτελούν τα 10 πιο αγαπημένα μας τραγούδια αυτή την εποχή.

CI εδώ στον Kiss, ενώ μην ξεχνάτε, αν θέλετε να βρείτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, τον ίσως Beach Bar Restaurant στα Μάλια σας περιμένει και σας προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό. Ένα προσεγμένο Beach Bar και ένα υπέροχο εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή και το γεύμα σας, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη παραλία στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων, ίσως Beach Bar Restaurant. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά στο ίσως beach.gr. Νήσος, ο δικός σας καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς. Έτσι, ρε παιδί μου,
2: περπατάς. Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι δηλαδή, το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς λέγονται. Ή απαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Παιδιά λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
6: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
6: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
6: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry
7: Less. Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
9: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
9: Και
10: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
9: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
9: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
10: Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
10: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Λόκο λόκο, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3:30 στο τελευταίο μας ημίωρο, σήμερα Τρίτη. Μαζί πάμε και τις 4:00, μέχρι και τότε μαζί μας και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση, για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθυνέστε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας με το Νερόμυλο 28 10 26 25 22.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Και με αυτή την άρια θα πάμε και στο διαγωνισμό μας. Πάμε να σας δώσουμε αμέσως τώρα μια διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο στο Aqua Plus για να απολαύσετε νεροτσουλήθρα, βουτιές, παιχνίδια στο νερό και να χαλαρώσετε στο μεγάλο αυτό water park.

0: Μας καλείτε εδώ στον ΑΚΙΣ στο 2810-255-961 αν θέλετε να διεκδικήσετε τη δική σας διπλή δωρεάν είσοδο. Μοναδική έτσι εκκρεμότητα, δεν θα πρέπει να έχετε κερδίσει άλλη πρόσκληση για να κερδίσετε αυτήν εδώ. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Ο Γιώργος είμαι.
0: Γιώργο, έχουμε ξανακερδίσει πρόσκληση από το... για το Aqua Plus?
1: Όχι.
0: Ωραία, μόλις κέρδισες, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια, καλοκαίρι στην Κρήτη, με τον Kiss. 961.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Κλιματιστικό Inventor 9.000 BTU μόνο 319 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύχτης Μιντέα μόνο 359 ευρώ. Σετ φούρνος με κεραμική εστία Εσκιμό μόνο 369 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Brand 8 κιλών μόνο 289 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά και οικιακές συσκευές στις πιο cool τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά. Σάββατο 25 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
2: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
2: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
6: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
2: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
6: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
2: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
6: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Επιστροφή εδώ στον Kiss. Λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος σήμερα Τρίτη.
8: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
7: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη. Καλό μεσημέρι σε όλους έως και τις 4 για λίγο ακόμη. Πάμε μαζί στον Kiss.
8: 10 επιτυχίες.
9: Λάθος.
8: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
9: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
8: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κατσάι και Γκαμπριέλα εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός Ερώμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε βραδιά και για κάθε δική σας εκδήλωση. Για το γάμο, τη βάφτιση, το πάρτι αλλά και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Ερώμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ερώμυλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Bruno Mars με Lock Out of Heaven. Σας αφήνουμε σήμερα Τρίτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 σου πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Περικύπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
1: Περικύπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
0: Περικύπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
1: Περικύπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα. Για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
4: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
1: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ next level για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
4: Η φάση φέτος είναι Island.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις?
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
0: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
6: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Canuck. Nobis Good Canuck. Nobis Good Canuck. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnon. Take me back. Take me back. Beyoncé. Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο. Κρήτη. Και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.
5: Έλα,

0: Kiss.
1: Έτοιμοι? Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
2: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
1: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
2: Για πες.
1: Φαγητό, όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
2: Τέλεια. Φύγαμε.
1: Όπα, περίμενε. Ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
3: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
3: Senses.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
11: KISS 961.

0: σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
11: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
12: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
11: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
15: Και τώρα.
16: Και τώρα.
15: Και τώρα.
17: So, are you guys ready?
15: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
16: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
15: Kiss 961. Σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. 961. Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η πρώτη άσκηση είναι, μισό λεπτό, να βλέπεις τώρα ένα...
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: εννοείς. Έτσι, ρε παιδί μου, περπατάς.
2: Να περπατάς και να σηκώνεις τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ.
2: Καμπαρέ.
1: Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά. Εγώ θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί προσαγωγούς και απαγωγούς, λέγονται. Ή απαγωγή. Δεν ξέρω ποιος απαγωγούς λέει.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
0: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
8: Σκρολάρω Instagram και να σου το Island. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Θάλασσα, ηλιοβασίλεμα, κοκτέιλ, events. Δεν το άντεξα. Έφυγα!
7: Εστιατόριο Island, κάτω Ούβες. Φαντάσου, το πιο epic ηλιοβασίλεμα στην Κρήτη. Να το βλέπεις από το τραπέζι σου. Και τα κοκτέιλ, next level. Για τα πιο τέλεια post στο Insta. Εστιατόριο Island. Έχει τη θέα, έχει τη γεύση, έχει το λόγο να πεις.
8: Η φάση φέτος είναι Island.
9: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
7: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
9: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
7: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
9: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
7: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
9: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Προσφορές για να παραμιλάς. Μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
7: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις στον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
9: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
10: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
9: Και φαγητό, σέρβις?
10: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
11: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
12: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
15: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
16: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
15: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
16: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
17: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
18: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
17: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
18: Και μας αρέσει.
17: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Kenook. Du bist gut genug. Du bist gut genug. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnone, Take Me Back. Take me back. Beyoncé, Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ, okay, οκ. Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
2: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
5: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Σκούπα Hoover μόνο 79 ευρώ. Ατμοσύστημα Tefal μόνο 69 ευρώ. Καφετιέρα Nespresso μόνο 55 ευρώ. Φριτές Aeros Easy μόνο 44,90. Και όλες οι μικροσυσκευές και συσκευές προσωπικής φροντίδας στις πιο cool τιμές της αγοράς.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.

0: είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
4: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
5: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
4: Ιουλία Καλυμάνη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Έτοιμοι! Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και μετά θα ξεσαλώσουμε.
7: Σε τρία μαγαζιά θα πάμε.
6: Ή σε ένα που τα έχει όλα. Στο Senses Club στην Αμουδάρα.
7: Για πες.
6: Φαγητό όνειρο, premium cocktails, DJ με ξένη μουσική και χορεύεις μέχρι να πεις άλλο ένα μπέργκερ παρακαλώ.
7: Τέλεια, φύγαμε.
6: Όπα, περίμενε, ανοίγει μόλις πέσει ο ήλιος.
2: Senses στην Αμουδάρα. Κλαμπ, εστιατόριο, κοκτελερία.
4: Φαγητό έως τις 3. Διασκέδαση ως τα ξημερώματα.
2: Senses.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
9: Summer Sale. Έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
11: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
1: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
6: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
9: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
8: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Τι να είναι το CNC?
11: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
15: Όλες οι επιτυχίες
16: χωρίς διαφημίσεις.
17: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
18: Kiss 961.
19: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
20: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
19: Kiss 961.
20: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss.
3: 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Η για πρώτη να... άσκηση ναι. είναι. Μισό λεπτό. Να βλέπεις τώρα ένα.
2: Α, έφυγε το μικρόφωνο. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά πήγε η πρώτη άσκηση.
1: Ναι. Το κατέστρεψα. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σου πω. Είναι περπάτημα μέσα στο νερό με τα γόνατα ψηλά. Δηλαδή να έρχεται το γόνατο στην ευθεία του γοφού.
2: Πώς θα κάνεις περπάτημα,
1: έτσι, εννοείς, ρε παιδί μου,
2: περπατάς. Να περπατάς και να σηκώνεις τα. Σαν το καμπαρέ.
1: Μπράβο, σαν το καμπαρέ. Είδες που το βρήκες εύκολα. Μπράβο, Μιχάλη, πάρα πολύ σωστό. Αυτή είναι η πρώτη άσκηση. Βέβαια, για να είναι πετυχημένη πρέπει να την κάνεις αρκετά λεπτά. Αυτή εδώ γυμνάζει γλουτό.
2: Πόση ώρα.
1: 3 λεπτά σταθερό ρυθμό τουλάχιστον.
2: Α, παιδιά, με 3 λεπτά δεν θα μπορώ να βγω έξω μετά εγώ. Θα πιέσουν τα πόδια μου.
1: Ναι, το άλλο είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπα. Πιστεύω ότι δηλαδή, το κάναμε και όταν ήμασταν παιδιά συνέχεια. Πλάγια βήματα, έτσι.
2: Σαν τον κάβουρα.
1: Ωραίο.
2: Παιδιά.
1: Αυτό, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό ενεργοποιεί ναι. προσαγωγούς και απαγωγούς λέγονται. Ή απαγωγή.
2: Απαγωγές είναι κάτι άλλο. Καταρχάς να μας τα απαγάγουν έτσι και εμάς στην παραλία να κάνουμε τέτοιες ασκήσεις. Θα υπάρχουν απαγωγές.
1: Παιδιά λέει απαγωγούς προφανώς.
2: Ξεκάθαρα. Και να σου πω κάτι, θα έχουμε και τα 500 ευρώ να κάνουμε και αέρα όπως έκανε η Τούνη.
1: Μόνο τα δικά μου θέματα θα μπορούσαν να μιλάνε για απαγωγούς.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες λάπτοπ Lenovo με 16 GB RAM μόνο 499 ευρώ. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi με τροχούς 10 ιντσών μόνο 279 ευρώ. Samsung Galaxy A37 μόνο 269 ευρώ. Tablet Egopu 11 ιντσών με 8 GB RAM μόνο 149 ευρώ. Smartwatch Huawei GT5 μόνο 139 ευρώ. Και όλα τα προϊόντα τηλεφωνίας και πληροφορικής στις πιο cool τιμές της αγοράς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
15: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
14: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
15: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
14: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
15: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
14: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus, the biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities, all specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις?
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Περικήπου. Δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικήπου. Πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια. Εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
4: Περικήπου. 62 Μαρτύρων 199 και στο περικήπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικήπου. Ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
6: Ο ΡΑΚ έρχεται στο Ηράκλειο και το ΕΛΜΕΠΑ ετοιμάζεται να πάρει φωτιά. Σάββατο 25 Ιουλίου, η μεγαλύτερη βραδιά του καλοκαιριού με όλα τα massive hits ζωντανά σε ένα εκρηκτικό show. ΡΑΚ Live στο Ηράκλειο. Σάββατο 25 Ιουλίου στο ΕΛΜΕΠΑ. Εισιτήρια μέσω Come Together.
7: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
8: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
7: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
10: Και μας αρέσει.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss 961.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Kiss.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Επισκέψου τα καταστήματά μας και βρες. Τηλεόραση Samsung Mini LED 65 ιντσών μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση TCL 75 ιντσών μόνο 529 ευρώ. Τηλεόραση Hisense QLED 55 ιντσών μόνο 329 ευρώ. Και όλες οι τηλεοράσεις Samsung, LG, TCL και Hisense 2026 με έκπτωση έως 30%. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνη.

0: Όχι, Beats. Πάμε Νίσος Beats στα μάλια και θα καταλάβεις.
1: Νίσος Beats Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
1: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
1: Νίσος Beats Bar Restaurant στα μάλια. Beats More. Gorillaz.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη, η πιο δυναμική φωνή του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, έρχεται στο Ηράκλειο για μία μοναδική συναυλία. Δευτέρα 27 Ιουλίου.
2: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται. Σούπερμάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Κίδες.
1: Kiss FM. Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους? Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο στους ομίλους.
2: Περικύπου δεν προσφέρουμε απλά λουλούδια. Προσφέρουμε τη μαγεία της φύσης. Πρωτότυπα δώρα, τεράστια ποικιλία φυτών, μοναδικά κασπό και γλάστρες που θα μεταμορφώσουν τον κήπο και το σπίτι σας.
3: Περικύπου πανέμορφες ανθοδέσμες με τα πιο φρέσκα λουλούδια, εντυπωσιακά καλάθια και κατασκευές για να εντυπωσιάσετε σε κάθε γιορτή.
2: Περικύπου 62 Μαρτύρων 199 και στο περικύπου.gr, eFood και Volt για παράδοση στην πόρτα σας.
3: Περικύπου, ανθοπολείο, φυτόριο, γεωπονικό κατάστημα για να προσφέρετε όχι απλά λουλούδια, αλλά τη μαγεία της φύσης.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
8: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
9: Are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες
10: χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Kiss 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
12: Listen.
13: Get ready. Let's go.
10: Kiss 961.
11: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Coi Leray και Eladio Carrión. Outside. The only work I wanna put in is on the dance floor. Bring the fine players out. Bring the fine players out. Kids Creek, Good Kenook. Nobody's good enough. Nobody's good enough. Bausa, Lose Myself. Kaigo και Max Magnon. Take me back. Take me back. Beyoncé. Morning Dew. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο. Κρήτη. Και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Θυμάσαι εκείνη τη στιγμή, όταν ο Όφης σήκωσε το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον και η Κρήτη ολόκληρη βγήκε στους δρόμους. Το καλοκαίρι μας βρίσκει έτοιμους για τα play-offs του Europa League και σένα δίπλα μας. Τα εισιτήρια διαρκείας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Ελλάδας και Ευρώπης είναι εδώ. Με τις τιμές να ξεκινούν από τα 85 ευρώ. Μία θέση στο Παγκρίτιο δεν είναι απλά εισιτήριο, είναι υπόσχεση. Υπόσχεση πως θα είσαι εκεί σε κάθε μεγάλη στιγμή, σε κάθε match που θα γράψει ιστορία. Πάρε το διαρκεία σου σήμερα μέσα από το more.com για να είσαι με τον όμιλο του ομίλου.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Keys 961.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 9.61. Δεν πέσετε.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 9.61.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 91. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 9.61. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: I got my driver's license.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρες, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.